0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Όταν γιατί κουγόνε, ο μούτσο να μπορούτε. Λάνε ο μάγκο να μπορούτε, ωραίο κόμμε τσίτα joint, κόνα αμκόβγα. Κόνα αμκίτα joint, θα σκοπεί, λεβί, λόλε να joint, ουμίμα, τσίλα να ρόντα joint, κοιτιό. Κομμάτι που αμπορτά του. Να πα στο μουγέμα τη γκινιά, είναι κόνα αμκόβρουτε, κουβουλβούλ. Ακούτσουκο, κουλού, πα σε κογκαντά να με τσίτα joint, κουβόρνε και ώρα του, αλλά γούνα να μου άλλε. Μοιρασιέ, σαν να σαν να με τόκοτ, αλλά μου τσόνα μπορτά όλτα. Μου τσόνα τσίτα σιτα μου μου λέλτα, να γο ώρα μου, κουρκουίν, ώρα παγα joint. Κουι ατράι γόλε που γιόγκα μια τσίτα, πα τρομάτε ατράι τη. Story very clearly is that he got a ghost accident. Very clear, they were again, but you're again, but you're likely con traumatic arthritis. Who was specific to joint Negiga Umia?
2: In tutet nenyone kinetige agobo koimutik chemus kobit ngotko maginya myondo nebo arthritis agora konyoiset nebo myonitok kainenyu ko Elisheba Chebet.
3: Noto kogotililido atametab kee nebo bortangung eng Emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Bome ako maswek jendos inyorwechen 105.5.
4: Maili londo egirukyuk. Nitani keboishe kitigon biik kogilgee eng kasarta netogotindoi kimnatet komuch koyai boishonik cheterter.
5: Bomet 105.5 FM.